Τζοβάι Μοντίο, Τζούνα Βαϊλούα, Άτο, Ελεφάνε, Τάση Σπέιν, Πότζου Κόρολε, Άι Καφέ, Φε, Βαϊλέλε, Λάουμπαϊ Φάμαρα, Καϊμί, Ωι Καφέ, Φε, Λεπέσε, Άσο Λεάνγα, Πότζου Κο, Αλέσε Κο, Άι Λέσι Μιγού και Λόγω, Πάι Άσο Λεάνγα, Να Γεμό. Σαν Βαϊ Μοντάρο, Τζαρφό. Σε βασαιούλη, Μαλάου, Πέα Μάιαν, Πέσε, Μαλαιτία, Μαάμ.